Ρίνα, Κόμας, Κάινα, Νόπολε, Όλυνα. Ένα ρεστοράνι λάβαλ, τσίλμις λάι και κάβαλ, άμοι, εφτούρ, γιουπλόι, τέρβιτος νημαλίνα. Σέγες λαούλα ψεγίξ, χίλιαμ ουγής κόκης, ούλα, άινου, ούλα.